0: Δηλαδή, παιδιά.
1: Ναι.
0: Θα ήταν κάτι καλό χρόνο γύρω. Γιατί αν έρα τούν γύρω.
1: Μπορεί να.
0: Και λέει,
1: γύρω το τυρίδι. Γιο, τούφαλιν, γύρω.
0: Κάτε, και αν το ώρα να μέρα του γύρω.
1: Μπλά, ουνέν.
0: Μπλά, ουνέν.
1: Οκ.
0: Yo, what? We didn't do well now. What to do?
1: Mm-hmm.
0: We didn't do well. You got
1: a call with
0: her? Yes.
1: Gay.
0: What I was at Samadhi to that one.
1: Yo, Samataman Lapal.
0: Samataman Lapal.
1: Gay.
0: Gao Kali and Nera Tunio to Circle of Crack.
1: Mm-hmm. Gala, Masa Atia and Raskinana and the Roller Tomb. Nya andro tamandoni awa fal au indi ataya ke ma bentro blando awne alan taji current canada la jmien so lokti andro muskaf son bot doni masa bla awne alan diro wa manada krebdo nyen kurade ma tamangana awi tamanden faraskam do taman kare ka suwe awa doni bentra malan sreso kurade ma amdoni luaya wa kurade ma amdoni awlo do wasam maso suran yakin na kurade ma sreso son dana ro tamandia beji Jangan kau mah kerentu alam peraskan dia kat terenda kuliah, nanti peraskan mah kerentara sunda kerentu marwollo.